Ο Καμά Πανάια, Σουμαρουκή Πανάια, τα γενετά και κτίνα και ασκητσούρο, πατούν και γύμσα καλκόνε ουρουκή πάνα. Μαρα ποκόβινε η χάπτα χισκάτ, χατσάρο, χατσάτ χισκάρο, αρούν τα τάπτα, χαλιάνι τα τάπτα, Σουμαρουκή Πανάια, χατσατάτα, χατσαμάμα, χανίτ ουρουμάκι, αμ τα συντάω. Βάει ο Κέντια Μαστή, τα γενε, τα γενε, αρούν τα τάπτα, ο καμπίστα αρούν τα νιάνι, καϊσά, σαουκαρί, το λέω το γενε, χιτσουρούχα, τα τα σαν Αγουστινούνα ουρουπάω, ει. Σάλια, Δεκτόρ Σαν Αγουστίν, σαπχεύ Παναγιά. Βάει μαζούρο καλιάντα ο Ιάπχε, Ιουπάι Στάνια, Πάρου κατά πάνη χίλα σου ηλκάνα καπάρο. Σαν Λορέγσο, Σαν Κασιάν. Πάει ουξάν σε κατσατάκι, χιτσούρο, χαρούρ, χουρπούρο, Ιουπάι Σταουίσα, Σαραντά Τάπαν. Ουκάν καμαστή, τα κανιτάκι, μάρα ποκανε κατάκι, από ουκισάχα, αμπάρ ποχπίν, μπεντισιόν λόχπαν.